Είμαστε στο 94, είναι η δεύτερη χρονιά για το κλαμπ στο τουριστικό περίπτερο. Και ήταν τα πιο όμορφα χρόνια. Πόσος κόσμος. Ήταν η εποχή που ακόμη ο κόσμος έκανε κλαμπινγκ, ο κόσμος χόρευε. Όχι κάποιοι, χόρευαν όλοι. Και ενώ έχω ετοιμάσει κάποια άλλη μουσική, μου ήρθε τώρα η έμπνευση να πάμε λίγο έτσι. I'm gonna chase you out of earth. Γιατί πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο, τότε ακούγαμε Prodigy. Αλλά λίγοι ήξεραν ότι Prodigy είχαν λίγο ρέγγε μέσα.

0: I'm gonna send him to outer space. Find another race. Prodigy, φοβερή. Τι πήραν, τι έκαναν δηλαδή. Τι έμπνευσαν αυτοί. Τραγούδι του Max Romeo. Chase the Devil. 1976. Καλημέρα στο TechFix. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα στο Μεγανή Σιλίνα. Εγώ θέλω να κρατήσουμε λίγο το καλοκαιρινό feeling. Νομίζω αξίζει. Baby, I love your way.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
0: Θα το πω. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί και ακόμη και η δική μας η γενιά μεγάλωσε με μεγάλα τραγούδια. Όχι μόνο η γενιά των 70s. Μάθαμε με ωραίες μουσικές. Και εύχομαι η μουσική να βρει το δρόμο της και να ακολουθήσει άλλη μια γενιά που να αγαπήσει με μουσική.

ακόμη γράφαμε CD. Πήγαιναμε στις παραλίες που δεν ήταν ακόμη τόσο οργανωμένες, δεν είχε τεράστια ηχεία, δεν είχε DJs. Και ακούγαμε τέτοια μουσική. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Καλημέρα στο επικεφή, καλημέρα Κώστα. Πάνω Μαχαλάς Παρών. Θα το δεχτώ, σωστό. Εσείς με τα φτερά. Καλημέρα Βασίλη. Τι ωραίο, όπως πάντα λέει, μας μορφαίνεις την ημέρα με τις μουσικές σου. Το ραδιόφωνο είναι μαγεία. Κάπως έτσι. Με Βερόνικα Φούζαρο, Beats.

Εγώ πάντα αυτό το λέω το τραγούδι της καραντίνας 2021, Βερόνικα Φούζαρο, Ελβετία και Beats. Ήταν τότε που κάναμε απίστευτες μοναχικές βόλτες με Spotify και μου μάζεψε πολύ μουσική. Καλημέρα Δημιουργό, καλημέρα Μάικλ. Σου λέω ειλικρινά, την ώρα που έπαιζε το Baby I Love Your Way σκεφτόμουν να μπει τη Μακλίν και έλεγα δεν είναι για καλοκαίρι. Πώς δεν είναι, εντελώς είναι. Απλά το θέμα του σε πάει λίγο βροχερά, αλλά ναι, είναι εντελώς καλοκαιρινό. It keeps raining.

Betty McLean. It keeps raining. Είναι τόσο όμορφο τραγούδι, είναι τόσο απλό τραγούδι. Τόσο minimal. Είναι σχεδόν άδειο από μουσική. Αλλά είναι τόσο happy. Είναι άλλη μια περίπτωση. Ο Betty McLean. Ένα τραγούδι μόνο. Και αυτό το Max Single Michael νομίζω το είχαμε όλοι. It keeps raining και πρόσεξα τώρα ότι το ακούμε από το βινίλιο. Για κάποιο λόγο. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Δίνετε πόνο εσείς σήμερα, δίνετε παραγγελίες. Και δεν μπορώ να τα βάλω σε σειρά. Wow. Τι παρανοϊκή διασκευή ήταν αυτή. Από Englishman έγινε Jamaican in New York. Ο Sinehead. Άλλος ένας one hit wonder.

0: Ήταν σοκαριστική αυτή η διασκευή, γιατί δεν είχαν περάσει αρκετά χρόνια από το Englishman New York, το λατρεμένο του Sting, και ξαφνικά έγινε reggae και έγινε Jamaican New York. Συνεχίζουμε στο ίδιο feeling, αλλά σε άλλη δεκαετία. Δύο δεκαετίες πίσω, 10cc Dreadlock Holiday.
1: I was walking down the street, concentrating on truck and ride.

ωραίες μουσικές. Ωραίο να έχεις αυτά τα τραγούδια στο αρχείο σου. Αν και πλέον το αρχείο είναι εντελώς virtual, εικονικό. Μια λίστα στο Spotify, στο Sonos, οπουδήποτε. Φτάνει να υπάρχει αυτό το αρχείο. Και υπάρχει πάρα πολύ μουσική να καλύψεις. Και σήμερα. Τραγούδια που δεν είχαμε ακούσει ποτέ και ίσως να καλύψουμε σήμερα. Και για μας ήταν καινούργια. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα στο εξωτικό Χαλάντερ Αττικής. Μας ανακάλυψε αυτόν τον καιρό. Γράφει, θα είμαι σίγουρα συχνός ακροατής. Τελικά γράφει, σκέφτομαι ότι πολύ πιθανό να έπιανα και να είχα ακούσει το σταθμό σας όταν πήγαινα διακοπές Φιλιππιάδα στα τέλη των 80's. Υπήρχαμε. Αλλά τότε ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Τότε τα ραδιόφωνα έπαιζαν τα πάντα. Τα πάντα όμως. Γιατί φίλοι μας τη Λίνα. Πρωτότυπο. Είναι από τα τραγούδια που εγώ δεν θα βάζα από μόνος μου. Η Πολύς. Spits in the Material World. Καλημέρα πτήσιμο, καλημέρα στον έτερο Ευάγγελο.

οι πόλεις το 81, λίγο πριν γίνουν απλά Sting. Πού ήταν Sting δηλαδή τα τραγούδια? Spirits in the Material World. Έχω πολλές παραγγελίες σήμερα. Του τρελού οι παραγγελίες. Σας έχω πει, είστε ένα υπέροχο ακροατήριο. Με ξεκολλάτε και εμένα μουσικά. Καλημέρα Λαμπρίνη. Long time no see που λένε και στην πατρίδα. Επέστρεψε το καλημέρα σε έξι φωνάρα. Α ναι, το διορθώσαμε και σε έξι μαλάρα. Θα το πάρω σωστό.

Μ' αρέσει που σήμερα ήρθα και με σκονάκι 5-10 τραγούδια. Κανένα όμως. Hooverphonic, Jackie Kane. Και εκεί που το ετοιμαζόμουν να ακούσουμε The All Sing I, Beat Goes On. Δεν μπορώ να αντισταθώ στην παραγγελιά της Κλίους. Είχα τρεις επιλογές. Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, αλλά λέω να πάμε έτσι. Θυμάμαι πολλά πολλά χρόνια πριν που έρχεται η κόρη μου από τα αγγλικά. Βλέπω το βιβλίο της και λέω συγγνώμη. Τι είναι αυτό? Τι μάθημα έχετε? Το βιβλίο των αγγλικών. Είχε το I Want to Break Free. Σοκ. Οπότε δυναμώστε και αφήστε τα πάνω. Ready Freddy.

και κοιτώξε τώρα η σύμπτωση. Θα το πω για τέταρτη, πέμπτη φορά αυτή την εβδομάδα και για χιλιοστή πέμπτη αυτή τη χρονιά. 1984. Κάτι είχε συμβεί αυτή τη χρονιά. Δεν μπορεί. Queen, I want to break free. Σε μικρό δισκάκι 45. Λατρεύω. Και πολύ καλά η Λίνα ρώτησε το ποτάκι μας. Ο Φρέντ γεννήθηκε 5 Σεπτεμβρίου. Για να δω, είναι Σάββατο. Την Παρασκευή θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Χρόνια πολλά για τη Λίλη Κάθριν. Για τη Λίλη Κάθριν. Αυτός

0: The Olsen Guy and the Beat Goes On. Το μάτι που τα βλέπει όλα. Και στο νήμα, πραγματικά στο νήμα, σκέφτηκα να πάμε λίγο τον ήχο σε άλλα λιβάδια. Pre-Shock, Sense Amelia, Marijuana, Etienne de Crecy.
1: Sense Amelia, Marijuana, Sense Amelia, Marijuana, Sense Amelia, Marijuana, Sense Amelia, Marijuana.
0: Το σοκ που είχα πάθει 2 χρόνια πριν, Ολυμπιακή αγώνα στο Παρίσι, και ο DJ να παίζει αυτό και να βλέπω ένας πλανήτης.

90's μου έμειναν για αυτούς τους ήχους. Και για άλλους έμειναν για κάποια χιτάκια, Hardaway κλπ. This is the rhythm of the night, Corona. Υπήρχαν και αυτά όμως. Etienne de Crécy, Pre-Shock. Τέλος θα το πω πάλι. Έχουμε ακούσει πολύ ωραίες μουσικές. Θυμηθείτε λίγο το σοκ όταν ακούσαμε πρώτη φορά White Town.

0: ο Ινδός με το μόνο ένα τραγούδι. Βρετανό Ινδός, White Town, Your Woman. Σαφώς Κωνσταντίνα. Είχε New Age, είχε Αέρα, είχε Enigma, Γιάννη, είχε πάρα πολλά. Η δεκαετία του 90. Απλά οι αρχίτες, εκεί με τα τέκνο και όλα αυτά. Θα μου πεις όλα χρειάζονται, όλα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Έδωσα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ. Και τώρα ζω σύμπος, ούτε κλώστε να τα καντάμ. Τώρα μου πείτε ότι δεν ξέρετε τα λόγια από το τραγούδι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είμαι σκούμπρια για το τέλος, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Σε μια Τετάρτη που φάνηκε χαλαρή στην αρχή, αλλά πολύ καλά τσούλησε. Εμείς αυτοκίνητο με τις κόρες το πηγαίναμε όλο μαζί. Όχι μόνο αυτό το τραγούδι, όλο το άλμπουμ. Πολλά φιλιά μέχρι αύριο το πρωί.
1: Σου πήρα κινητό να μιλάμε όλη μέρα. Σου πήρα και του βλάχου τη σκαλιστή φλογέρα. Σου φτιάξα ραχά γλουκού μολά και ροταψί. Σου πήρα τη φαρά.

Σε τρίβω, σου έφτιαξα ναό. Με πλάκες της Καρίστου σου πήρα το καπέλο του κόμι Μοντεχρίστου. Σου φτιάξα ο Τζεπέτο το σκυριανό σαλόνι. Σε πήγα μονεμβάσια να δούμε το κανόνι. Σου αγόρασα τους δίσκους του Μέγα του Ρασούλ.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

all my strength, but from your power, I am able. If I love myself,

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: About to drop this right now for you. The original Sun Toucher. Letting you know what's up. It goes like this.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
8: Κάποια στιγμή νόμιζα ότι είναι ακόμη Τετάρτη και ξύπνησα λίγο βαριά, αλλά μετά είδα ότι είναι Πέμπτη, δηλαδή προπαρασκευή, και εδώ τα πράγματα αρχίζουν και στρώνουν πολύ. Οπότε πάμε να κάνουμε τα καλύτερά μας. Οι εκπομπές της Πέμπτης και της Παρασκευής πάντα είχαν μια επιπλέον μαγεία, μια αισιοδοξία, να το πω. Ένα φως στο τούνελ. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακιά FM και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη.

πρωί. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη. Δεν το πάω στα πολιτικά. Έχει γενέθλια ο ιός σήμερα, που γίνεται και 18 χρονών, ενήλικας, επίσημα. Και υπάρχει αυτό το τραγούδι, οι Temptations. Ήταν η 3η Σεπτεμβρίου, μια μέρα που θα θυμάμαι πάντα, γιατί αυτή την ημέρα πέθανε ο πατέρας μου. Και πάντα θα θυμάμαι ότι σαν σήμερα έφυγε ο πρώην δημαρχός μας, ο Κώστας Βάγιας, 3 Σεπτεμβρίου. Λες και ήθελε ακόμη και την τελευταία στιγμή να κάνει εντύπωση και να έχει ένα τραγούδι. Καλημέρα, Χάρη. Πάπαγος Rolling Stone.

Από τα πολύ μεγάλα τραγούδια, τα πολύ σημαντικά τραγούδια στην παγκόσμια μουσική. 1972, Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Και μόνο για το ξεκίνημα. It was the 3rd of September. Ο δικός μου πατέρας έφυγε 27 Αυγούστου, μια εβδομάδα και μια Κυριακή, μια εβδομάδα ακριβώς πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Έτσι το λέω, θα μπορούσε να μου κάνει ένα τελευταίο χατήρι. Καλημέρα από το Νοβράκι FM, το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Και αν είμαστε εδώ, και αν υπάρχουμε, το χρωστάμε στον Κώστα Βάγια. Σήμερα λίγο φορτισμένη ημέρα, συγγνώμη. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. 5:49. Καλημέρα σε ένα πολύ όμορφο μήνυμα που μας ήρθε από τη φίλη μας την Όλγα, από την Ελεούσα. Κάθε πρωί δεν ξεχνώ όταν έρθει η νέα μέρα να στείλω μια καλημέρα στους φίλους μου. Και εννοεί τον κόσμο το 919. Σε αυτή την περίεργη ραδιοφωνική παρέα.

οι Silencers, Number One Friend. Πρώτη εβδομάδα τη σεζόν που έχει φτάσει ήδη στην προ-Παρασκευή. 25 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην πόλη. Χθες ήταν μια πολύ καλή βραδιά. Χθες δεν χρειάστηκε air condition. Οριακά δεν χρειαζόταν και νεμιστήρας. Χθες μετά από πολλές μέρες νομίζω ότι κοιμηθήκαμε καλά στην πόλη. Όχι πως βλέπω πολύ ελπίδα στο ΚΑΠ 24, βλέπω 36-37 αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Έχει ακόμη να δώσει.

Σεμπαστιάν Τελιέρ, Λάρι Τουρνέλ, το θεωρώ από τα βασικά, από τα θεμελιώδη τραγούδια των Βραγκέ FM. Και κρατάει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Η Πρέβεζα είναι πάντα εδώ. So και άλλη επιδράμε τον Βραγκέ FM. Και χθες το μεσημέρι πάλι είχαμε μηνύματα. Και από Πρέβεζα και από Λευκάδα μας ανακαλύπτουν σιγά σιγά και γίνονταν βρακιώτες. Καλημέρα λοιπόν Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Η Χαλκίδα μας έχει ανακαλύψει εδώ και δεκαετίες. Καλημέρα Κάθριν. Η Κάθριν εδώ και χρόνια έχει περάσει από ακροάτρες στις φίλες. Grammatic, Lonely and Cold.

0: Dramatic, Lonely and Cold. Και λέω να συνεχίσουμε ακριβώς το ίδιο πειραγμένο στυλ. You don't give, you don't take, Pat Trio. Τραγούδι που φέρατε εσείς στη ροή το 1919.
1: You see, I've always believed.
0: Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχετε φέρει φοβερά τραγούδια, μας έχετε ξεπεράσει.
1: And if you don't

You don't give, you don't take. Πόσο ένα τραγούδι μπορεί να γίνει όχι αγνώριστο, να αλλάξει δραστικά κατηγορία, δραματικά. Pat Trio. Από αυτά τα συγκροτήματα DJ's Group, παραγωγές που βρίσκουμε μόνο ένα τραγούδι. Άλλη μια περίπτωση είναι αυτή. Και αυτό αρέσει τη φίλη μου την Αγγελική στη Λευκάδα. Super Fairy Animals. Τίτλος Juxtapose With You. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά, έλα. Τέλος το κουζούρι. Σας περιμένω στο 919.gr. Έλατε να επιλέξουμε μαζί μουσική.

Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είναι αμφρακιώτικο εντελώς. Αυτό δεν νομίζω ότι το έχουμε ακούσει αλλού, το Juxtapose With You. Αυτά είναι που τυχαία φτάνουν στα χέρια σου. Είμαστε στο 2001, είναι από τα πρώτα τραγούδια που έπαιξε ο νέος Αμβρακιά FM, ξεκινώντας εκείνο το Δεκέμβριο. Ήταν Δεκέμβριο του 21. Του 2001, συγγνώμη. Του 2001. Που παίρναμε έναν Αμβρακιά που ήταν ένα τυπικό δημοτικό ραδιόφωνο που έπαιζε όλα τα είδη μουσικές, ένα ξεχασμένο ραδιόφωνο. Και το κάναμε αυτό που ακούτε σήμερα, τη συντροφιά της πόλης. Τολμηρό, ήταν πάρα πολύ τολμηρό. Και μαντέψε ποιος άλλης μόνητος μου το έδωσε στα χέρια να το φτάσω σε εδώ. Ναι, 3 Σεπτέμβρη. Είναι να μην τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους σκεφτείς αυτή τη μέρα. Έχω ξαναπεί για αυτό το τραγούδι ότι είναι το live που ήθελα να ήμουν εκεί. Ακούστε λίγο τι συνέβη σε αυτή τη συναυλία των Wolfsheim. Kein Zurück. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ζαβερδινό, που όταν όλοι γύρισαμε από διακοπές, αυτός πήγε.

0: Δεν είναι απλά κομματάρα. Είναι ένα μοναδικό τραγούδι, μια κατηγορία από μόνο του νομίζω. Wolfsheim, Kainzuruk. Εξακολουθούμε να θέλουμε να ακούμε το live. Καλημέρα Λέκο. Τολμηρό σύντροφε Άλεξ. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Λευκάδα. Μόλις αν είχες λόξιγκα σαν να φέραμε. Λίγη δροσιά πότε θα έρθει γράφει. Αυτή η υγρασία δεν υποφέρεται. Είμαστε στο 70% σήμερα το πρωί. Τουλάχιστον χθες ήταν καλά το βράδυ. Καλημέρα στη Μινεάπολη. Καλημέρα Ιωάννη. Jack Nice.
1: Need my kicks, I need my thrills. Need my romance to give me chills. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice. I met Jack first,

0: too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Τραγούδι του 2015 που ανακαλύψαμε μέσα στην πρώτη καραντίνα και ενθουσιαστήκαμε, εγώ τουλάχιστον πολύ. Το αφιερώσω στο φίλο μου τον Ιωάννη στη Μινεάπολη, γιατί είχε γράψει κάποτε στο Twitter για αυτό το τραγούδι. Αν λέει ο Άλεξ το είχε σε βινίλιο αυτό, θα είχε βγει το βελονάκι από την κάτω πλευρά, θα είχε λιώσει. Καλημέρα Σταυρούλα, τι ωραίο μήνυμα. Οι αναμνήσεις μας γράφει, είναι ο πολύτιμος θησαυρός μας. Εγώ νομίζω ότι και οι αναμνήσεις και οι δυσκολίες και ευκολίες είναι όλα αυτά που μας έφτασαν ως εδώ και μας έκαναν ότι είμαστε, καλό ή κακό. Αλλά είναι αυτά που μας διαμόρφωσαν. Desert in your eyes. Ο ξεχωριστός με σχέμινη μάλλον.

με Sam Animal, Desert in Your Eyes. Καλημέρα George. Καλημέρα σε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που ξεκίνησε από την Άρτα και δεν ξέρω πώς έφτασε τόσο μακριά. Δεν ξέρω πώς μας ανακαλύψατε. Πολύ και τυχαία, περνώντας από την Ιωνία, κάνοντας ένα τυχαίο ζάπιν σε κάποιο online radio site. Καλημέρα στον Μπαχαλόγατο στο Πέτα. Μας έβαλαν χθες like στο πιο απρόσμενο τραγούδι νομίζω. Stereomatic CEO, αλλά μαζί με την Άντζελα Ζήλια. Αν δεν ξεχωρίζει αυτό το τραγούδι, τότε ποιο.

η Άντζελα Ζήλια. Και στα Aromatic CEO, χάρηκα τόσο για Βασίλημα στα μάτια σου είναι ο πλήρης τίτλος. Και θυμάμαι το εξής, πάντα το λέω, με το που σταματάει η καλοκαιρινή σεζόν θα σκάσει το καλύτερο τραγούδι. Αυτό μπήκε στη λίστα το 919, 5-8-23, δεν είχαμε εκπομπή. Είναι από αυτά που έλεγα πάντα, θα με σκάσουν. Γι' αυτό φέτος δεν σταματήσαμε Αύγουστο. Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό. Καλημέρα, ξεκίνησε ωραία πάλι μέρα σήμερα χωρίς όνομα. Τα καλύτερα μας χαλάτα. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Χάσιμο γράφει για την Άντζελα Ζήλια. Δεν ξεκίνησε ωραία η μέρα σήμερα, τώρα ξεκινάει η ώρα. Under the bridge.

Τι να πέσει αυτό το τραγούδι. Να βγαίνεις από τα έτες, από τις μαντώνες που λέμε, και να πέφτεις πάνω στους Red Hot Chili Peppers και το Under the Bridge. Εκεί λες ok. Η νέα δεκαετία έκανε ένα wipe στην προηγούμενη και πάμε αλλού. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Από εκεί ήταν η προηγούμενη καλημέρα. Καινούριο τηλέφωνο λέει, δεν είχε κάνει έσοδο ακόμη. Είστε κι εσείς με τα ακάου. Αυτό μου το έστειλαν χιουμοριστικά χθες. Thievery Corporation, Lebanese Blonde. Εξαιρετική και αυτή. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το πανέμορφο 919.gr με τα χίλια καλούδια. Από πού ξεκίνησε το 919.gr και πού έφτασε? Έχω παλιές εκδόσεις, δεν θέλει να τις δείτε.

Lebanese Blonde, Thievery Corporation. Είχα έτοιμη μια μπριζή την Μπαρντό, La Madraga, αλλά λέω να το κρατήσουμε για τη δεύτερη ώρα, γιατί μια εξαιρετική πρώτη ώρα πρέπει να κλείσει έτσι. Under a Violet Moon, Blackmoor's Night.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Υποσχέθηκα, έταξα και ορίστε. Δεύτερη ώρα, 4 λεπτά μετά τις 9 στον Αμβρακέ FM, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Η Brigitte Bardot ήταν αυτή, η La Madraga εννοείται ότι δεν είναι το αυθεντικό του 1962, αλλά αυτό το απίστευτο Antis Remix. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και καλημέρα από το πιο μουσικό σημείο της πόλης. Αυτό που δεν ξέρουμε, αν έτυχε, αν πέτυχε. Είναι ζυγισμένο αυτό, και έτυχε και πέτυχε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Κώστα Κότσε. Καλημέρα Φάζ. Κουμπάρος. Προσπάθησα να πετύχω την απόχρωση στο μαλλί, αλλά μου βγήκε πιο πλατινέ, κουμπάρε. Σέφαγα. Ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Όσες φορές και να παίξει το 9-19, θα λατρευτεί ξανά και ξανά. Ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Από τα εκατοντάδες στους χιλιάδες remix που έχουμε ακούσει, ο Mark Ronson πάτησε κορυφή με αυτό.

Ο Mark Ronson παίρνει το κλασικό encore, encore, encore. Ήταν Δεκέμβρης του 23 που μπήκε στη ζωή μας αυτή η έκδοση της Μίνα. Και το είχε φέρει στη ζωή μας μία μήνα. Καλημέρα στη Μίνα Κολιού. Εγώ τα credits τα δίνω. Καλημέρα Ευάγγελη, καλημέρα Πτήσιμο. Όπως λέει το τραγούδι, πήρα κόκκινα γυαλιά. Κανόνισα. Θα το πάμε στα άκρα. Τραγουδάρα που ίσως δεν ξέρουν πολύ, Μορτσίμπα, The Sea.

βλέπω και στις καρδούλες που τα έχετε χαρίσει ότι δεν είναι και από τα αγαπημένα των ακροατών. Μάλλον επειδή δεν το έχουμε ακούσει και ποτέ. Στα 90's είμαστε, ακούγαμε πολύ Μορτσίμπα τότε. The Sea. Γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να τραβήξει λίγο ακόμη. Την υγρασία δεν θέλω εγώ. Επειδή έχω παρεξηγηθεί. Το καλοκαίρι το θέλω και το πολύ θέλω. Με την υγρασία έχω λίγο προβληματάκι. Όχι καλέ μέση και τέτοια. Εκνευρίζομαι. Είναι αυτά τα κενά μεταξύ δύο air condition που πρέπει να φύγεις από έναν χώρο. Τον κλιματιζόμενο να πας σε έναν άλλο. Αυτό το ενδιάμεσο είναι που το θέλω. Αρφήνουμε το Σμορτσίμπα, λέμε μια μεγάλη καλημέρα στη Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από τα Γιάννενα. Τι καλά. Καλημέρα Δήμητρα. Λοιπόν, πάμε σε δύο Ιταλογερμανούς. Τζακ Σαβορέτη και κάτι ολοκένουργιο.

Jack Savoretti. Love is on the line με καταγωγή Ιταλική και Γερμανική, όπως η επόμενη καλλιτέχνητα που θα γνωρίσουμε σήμερα. Το όνομά της Λούκα Βάστα. Το ανακάλυψα χθες και μου κόλλησε τσίχλα στο μυαλό, παιδιά, ξύπνησα και τραγουδούσα.

τραγουδάρα. Η Λούκα Βάστα από τη Σικελία, Σάντα Μαρία, Ναύιγκο. Είναι Άλτα Μαρία. Και εδώ που φτάσαμε, ένας Νταμιάνο χρειάζεται. Next Summer.

Ο Νταμιάνο Ντάβιντ, τον Maneskin, Next Summer. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο. Φοβερή επιλογή και πώς ταιριάζει τώρα και πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Η Ντανάη Νίλσεν. Ελλάδα βρισκόμαστε. Αλλά τον Νίλσεν φανερώνει και την καταγωγή της.

ένα από τα τραγουδιά της καραντίνας το 21. Ήταν Νάι Νέλσον, Ελληνοδανή από τον Νέλσον, από το Σόι αυτό. Who are they? Υβριδικό τραγούδι, λατρεμένο. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Φυσικά τα μηνύματα στο 9 και 19 ακριβώς την ώρα, σε τάκι. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, καλημέρα Αμβροκιώδες μου. Καλημέρα Λίνα την Ιφίλιο. Το χοντρένεις. Για να δω κιόλας έρχομαι. Κάτι την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αυτοί από εκεί ακούν επανάληψη συνήθως. Έχουμε από την Wichita, Kansas. Έχουμε ένα Helsinki. Για να σας βάλω μια φωτογραφία. Τους ακροατές αυτή τη στιγμή.

DJ Παντελής και προσέξτε. Νικ Σάλι, το κλαρίνο είναι από τον Νικ Σάλι που είναι ο γιος του Βασίλη Σαλέα. Όλα σε θυμίζουν. Ο γιος του Σαλέα που συνεχίζει την παράδοση δεν πάτησε πάνω στο επίθετο, το έκανε Νικ Σάλι. Και DJ Παντελής πάντα εξαιρετικός. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα λέει, καλή και γλυκιά Πέμπτη. Καλημέρα Στεφανία. Η Άρτεκ Πέμπτη, ο πλανήτης ακούει. Κλεμμένο από πού, μας άρεσε αυτό. Καλημέρα Τζίνα. Tinder Sticks, Sleeping Shoes.

που ήταν κρυμμένο αυτό τόσα χρόνια. Tinder Sticks, Sleeping Shoes. Wow, δεν το κατάλαβα. Έχουμε πει στο τελευταίο μισάωρο. Πήγαμε με τη μουσική, πήγαμε με το κύμα. Να στείλω μια καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο, που επέστρεψε και αυτός στα απογευματινά των Βρακέ FM και έδωσε νόημα. Πραγματικό. Morgan Wallen, Love Somebody.

Morgan Wallen, Love Somebody. Το ριζίτικο, ναι, σωστά. Καλημέρα στο επικεφέ, καλημέρα Λαμπρινέ. 20 λεπτά ακόμα. Και νομίζω ότι δεν έχω ούτε επόμενο τραγούδι.

Τζορτζ Μαυρίδης. Να διασκευάζει υπέροχα. Love is blue. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα στο e-shop. e-shop.gr. Μπράβο που το τολμήσατε. Εδώ, σε εμάς. Στην πηγή της μουσικής. Το Εδιμβούργο προτείνει Endless Odyssey. Θα κάνω αντιπρόταση εγώ. Βέλτσεφα vibe. No reward. Wait.

Το τσιμπήσαμε πριν μερικούς μήνες. Λατρεμένο. Βέλτσεβα Vibe, No Reward. Ναι, Έλληνα, έχει ένα θλοϊό σήμερα, ενηλικιώνεται. Να μην έχω και ποινικές ευθύνες. Από το Robin, R.E.M. It's the end of the world as we know it. Ναι, αλλά πριν, επειδή έχουμε και το Βέλγιο μέσα, Endless Odyssey, George Perrin.

Ian Icon και George Perrin. Endless Odyssey. Μία ώρα πίσω είναι και. Για το Ρόμπιν και τη Λευκάδα. Πόσα χρόνια έχουμε το ακούσουμε αυτό. Από ποτέ. It's the end of the world as we know it. E.R.E.M. Λείπουν, μας λείπουν.

1987 στην Ελλάδα αρχίσαμε να βλέπουμε MTV, εκείνο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και πέφτουμε πάνω στους REM. It's the end of the world as we know it. Παλιά λατρεμένα βινίλια που είναι ένα καλά κάπου, είναι κρυμμένα, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Ένα συγκρότημα που μας λείπει, REM, και άλλο ένα που θα κλείσουμε στο τέλος. Suicide Blonde. Και έχετε και ένα δίκιο. Είναι ξέρεις. Ήταν ένα υπέροχο πρωινό προπαρασκευή στον Αβρακέ FM, από τις εκπομπές που θα κρατήσω στο αρχείο μου λόγω της έναρξης. Μπορεί να έχω κρατήσει και την περσινή της ίδιας μέρας. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Suicide Blonde, στον Αβρακέ FM και το 919.gr. Πολλά πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο το πρωί στις 8.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
5: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
4: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
5: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
4: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
5: και 698-8888-552.
4: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
8: Αμβρακία FM.

πόσο αντέχει η ψυχή να ακολουθήσει του κόσμου.

σκληρός. Δεν πάει εσύ να παλεύεις, θα μείνω ίδιος απλός.

Δεν έχεις θέση εδώ. Είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια. Είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Under pressure, pressure.
1: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
2: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
1: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
2: Αμβρακία, τέλος.
3: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
1: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αρκεία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: The dark age of mankind, perhaps forever.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αμβρακία FM.

Αμβρακία FM. Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

σε μια εκπομπή του Μαυρακή 919 η δουλειά είναι να ρυθμίσεις καλά την καρέκλα του παραγωγού. Ή αν τη ρυθμίσεις καλά, θα πάει καλά εκπομπή. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο εδώ μέσα, όλη η παραγωγή. Καλησπέρα από τα Μαυρακή FM, από την πόλη της Άρτας και το στούντιο, το δροσερό στούντιο, όπως είναι και η Άρτα σήμερα. Δρόσεις, παιδιά, επιτέλους. 3 Σεπτεμβρίου, για όσους δεν τα πάμε, να έχετε ένα καλό μήνα. Την Τρίτη ήμασταν εδώ, πρώτη εκπομπή, πρώτο μουσικό λατρεπέρο της χρονιάς, και αυτό είναι το δεύτερο. Back in love again, αγαπημένο από την προηγούμενη χρονιά, το θυμάστε. 919.gr, ο Βαγγέλης Ρίος ήταν εδώ μέχρι τις 9 στο λατρεμένο ραδιόφωνο της Άρτας. Καλησπέρας.

κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα τα λέμε εδώ ζωντανά για 2 ώρες, από τις 7 μέχρι τις 9, και για αυτή τη χρονιά με ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, αλλά χωρίς να ξεχνάμε τις ωραίες πινελιές, τις παλιατζούρες μας. Sam Fender, Ray Mina, μαζί με την Olivia Dina. Τραγούδια τα οποία την προηγούμενη χρονιά μας απασχόλησαν και θα μας απασχολήσουν και αυτό το φθινόπωρο, μέχρι να το ξεχειμωνιάσουμε, έτσι παιδιά. Πολλές καλησπέρες στον Μπαχαλόγατο, εδώ στο όμορφο Πέτα. Καλό απόγευμα, καλή δουλειά. Μ' αρέσει αυτό το απόγευμα να μαζευτούμε κιόλας όλοι, να το κάνουμε πιο όμορφο αυτό το ραδιοφωνικό 2 ώρο.

Τώρα θες να πεις το στυλ της τραγουδίστριας σου, το όμορφο τραγούδι Material Lover, προερχόμενο από την, από την δεύτερη έκδοση της κινηματογραφικής έκδοσης, μάλλον ο διάβολος που φορούσε Πράντα. Τώρα να πεις ότι η Σιένα Σπάιρο έβγαλε καινούριο δίσκο με κομματάρες μέσα, πάρα πολύ όμορφο. Λίγο πιο πριν η Sky Newman, The Man of the House, δύο κομμάτια τα οποία ήταν την άνοιξη αλλά δεν ήταν στα αυτιά μας, και τώρα το φθινόπωρο ήρθαν στα αυτιά μας πολύ καλά και θα μας απασχολήσουν. Κομματάρες απλά σουλάκια που τα θέλουν στο ραδιόφωνο. Rick Astley, καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα Δημήτρη, στο μακρινό και όμορφο Liverpool.

Fire, Hearthstone, τον αγαπώ πάρα πολύ φωνάρα. Διασκευάζει τη μεγαλύτερη επιτυχία παιδιά στα τέλη του 1977. Πιο άλλο το Baby Come Back των Players. 1977, δεν ξέρω για πόσες εβδομάδες έμεινε αυτό το κομμάτι στα Billboard το νούμερο 1. 2-3 εβδομάδες σίγουρα. Γράφτηκε από τα δύο μέλη των Crawl, σίγουρα και τον Peterson, του συγκροτήματος τότε The Players. Ενώ είχαν χωρίσει και δύο ταυτόχρονα. Μωρό μου γυρνά πίσω. I'm too sexy. Αυτή είναι η Macy Gray.

Πραγματικά ο Λέον Μπρίτζε συνεχίζει τις μεγάλες επιτυχίες και είμαστε πολύ χαρούμενοι εμείς οι ραδιοφωνικοί που βγαίνουν τέτοιες κομματάρες το 2026. Εντάξει, αν δεις το βίντεο κλιπ του Λέον Μπρίτζε στο Love is Electric, είναι πάρα πολύ χαρούμενο, ενώ όταν τα ακούς σου βγάζει μια ωραία ωραία γλυκιά μελαγχολία. Λέον Μπρίτζε, Your Love is Electric, εδώ στο μουσικό αλατοπίπερο της Πέμπτης το απόγευμα. Κλείσαμε ένα μισάρο ήδη με πολύ ωραίες μουσικές και θα το πάμε μέχρι τις 9, έτσι πιστέψαμε. Και στο 919.gr συνεχίστε, η παρέα σας είναι ανεκτήμητη. 91,9 στα FM.

ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν. Συνάντηση ενδελμάτων για τους νέους πιο πολύ, αλλά και για μας λίγο τους. Φρανσίσκο Φαρία, Σαντάζ και Άλινσο Φρίζα. Why I am. Από τις λίγες έτσι ποπιές που γουστάρω τέτοια απογεύματα. Δυνατά εδώ στο Ναυράκι FM και στο μουσικό λατόπιο Πορό. Καλώς ορίζω τις κυρίες της παρέας. Λίνα Ευαγγελία και τη Στεφανία. Όντως εδώ συνάντα έπιασε ένα ψηλό βροχό. Επιτέλους η γουδροσιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αλλά ωστόσο θα απολαύσουμε η γουδροσιά. Τσάι με λεμόνι κρύο. Η Λίνα Ευαγγελία. Και εμείς το σκεφτόμαστε ακόμα, γιατί έχει περάσει η ώρα, πρέπει να δροσιστούμε λίγο. Αυτά τα καλά έχουμε εμείς οι απογευματινοί.

αυτή όμορφο κομμάτι Horses in the Wild. Και δύο φορές γιατί είναι Ελληνίδα. Πιο όμορφο το κομμάτι, η Βασιλική που κάνει καριέρα στη Νέα Υόρκη, μπράβο της. Ωραίο κομμάτι, χορευτικότατο, κάνει την Κρυσταλία. Μα τα έχει σπάσει όλο αυτό το χορό, έτσι Κρυσταλία. Μπορεί να μας γράφεις μία στο τόσο, αλλά το μας γράφεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, Άννα. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα του 919 και στο μουσικό αλλά το πίπερο κορίτσια. Και επειδή η Κρυσταλία τα έχει σπάσει όλα, θα ρίξω λίγο με μία κομματάρα τους τόνους. Daniel Ponder, Some of Us Are Brave. Τι ωραίο κομμάτι.

0: Παιδιά, παιδί, αυτό το απόγευμα δείχνει πάρα πάρα πολύ φθινοπορεινή κατάσταση εδώ στην Άρτα. Μας έπιασε λίγο το μελαγχολί in September. Νόμιου Ρίζι, άλλος ο Jessica Six με το καταπληκτικό Λόλα.
1: La lumière est divine sur le porto.
0: Καλησπέρα, Βασιλάκη. Απ' όλα παίζουμε.
1: Les nuages et le spleen.
0: Julien Dor, Porto Vecchio. 10 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα.

And it doesn't have to be this way. Blow Monkeys. Με παλιατζούρες σας κλείσω την πρώτη ώρα, αλλά μετά τις 8 έρχομαι ανανεωμένος με μουσικάρες. Γι' αυτό μείνει εδώ στο μουσικό λατρουπίπερο της Πέμπτης για άλλη μια ώρα. Επιστρέφω.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

με ένα πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα, με ένα τραγούδι original soundtrack 1964, Λόλα, σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου, ένα cast ηθοποιών τότε της εποχής που εξελίσσονταν σε μεγάλες φίρμες. Τι να πεις, και μέσα εκεί ο Σταύρος Ξαχάκος με την απίστευτη μουσική του και το ομώνυμο Λόλα. Κάπως περασμένο το 2026, ξεκίνημα δεύτερη ώρα εδώ, πέμπτη απόγευμα 3 του Σεπτέμβρη, στον Βρακή 919 από την πόλη της Άρδας. Πολλές πολλές καλησπέρες, πολλές καλησπέρες σε όλο τον εμπορικό κόσμο. Πέμπτη απογευματάκι εδώ σε εμάς, εδώ στην Ήπειρο, παιδιά, δρόσε σε λίγο, μας άνοιξαν τα μάτια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ωραίοι, και έχουμε ακόμα μπροστά μας καλοκαίρι, να ξέρετε. Μπορεί να είναι Σεπτέμβριος, αλλά είναι από τους καλοκαιρινούς Σεπτέμβριους, ναι. Βλέπω ένα μήνυμα, τώρα το είδα, αν βλέπω καλά, Τυφλίδα. Τυφλίδα είναι η πρωτεύουσα της Γεωργίας και μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας. Ριόλα, αν μας ακούει ακόμα, πολλές καλησπέρες από την Ήπειρο, από την Άρτα και από την Ελλάδα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ, Βαγγέλης Ρίσου στο μικρόφωνο. Επλέγει μουσικές για εσάς. Βασίλης Παπακοσταντίνου, παρέα με την Μαριάν Γεωργίου, σε Solo 2. Μας έπιασε το πατριωτικό μας, ναι.

Summer Song. Αυτή είναι η Texas σε μια εκτέλεση Cinematic Electronic, η οποία πέρσι τηλεφωνική χρονιά πριν κλείσουμε το καλοκαίρι ήταν η πιο viral εκτέλεση που παίζαμε όλοι εδώ στο 19. Και μάλλον θα συνεχίσει για λίγο ακόμα το Summer Song. Καλησπέρας από το 919, από την πόλη της Άρτας. Καλησπέρα στην πόλη η οποία εργάζεται. Καλησπέρα σε όλη την οδό Σκουφά και στα περιχώρα, σε όλο τον εμπορικό κόσμο. Πέμπτη απογευματάκι, καλή, καλό απόγευμα για βόλτα. Με ακουστικά και MP3 για να ακούμε και μερική FM όμως, παιδιά, έτσι.

0: κλείσουμε και το τελευταίο μας μισάωρο. Αυτή είναι η Marcel First Move, Winda, και από τους παραγωγούς του Winda, η Lior Catavani θα μας κλείσει αυτό το μισάωράκι έτσι ωραία με There We Go, για να καταλάβετε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Καμία διαφορά, η ίδια ποιότητα. Θα παίξουμε και την Τρίτη και άρεσε πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία με τη Σαρά. Είσαι σε κάμπινγκ, ε? There we go.
1: I keep telling myself this

δεύτερο μισάωρο από μετά από ήμα παραδοσιακά. Πάμε να παίξουμε έτσι ωραίες παλιατζούρες για να κλείσουμε την Πέμπτη. OMD με το Pandora's Box. 1142 Running in the Family για τη συνέχεια. Και στα έξτρα του Σαββάτου, αυτό το Σάββατο θα είμαστε εδώ από τις 12 το μεσημέρι, ακριβώς μετά τον Δημήτρη τον Πόσμο, με υπέροχες παλιατζούρες. Μοναδικά έξτρα του Σαββάτου.

αυτό είναι το Strange Weather. Και αυτός είναι ο Glenn Frey, ο άλλοτε frontman των Ingles, σε ένα Strange Weather. Μία από τις τόσες λίγες πλέον εμφανίσεις διτζικές που κάνουμε. Αυτό το Σάββατο το βράδυ θα επιστρέψουμε σε ένα από τα αγαπημένα μας μπαρ καφέ της πόλης στο γεφύρι της Άρτας, Milton de Puente. Σάββατο βράδυ με μουσικάρες, παιδιά. Τι ωραία περνάμε όταν πηγαίνουμε στο Μύτο. Winna Houston, I'm your baby tonight. Και πάμε για τα τελευταία 20 λεπτά μας.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Στεφανή. Τη Στεφανή του Μονακό φυσικά και το One Love to Give. Αγαπημένες παλιατζούρες, δεν τις ξεχνάμε. Έχει και αυτά το μουσικό λατού πίπερο. 10 λεπτά ακόμα μαζί. Southside Johnny, Absolute Jacks, I Love Is a Drug. Για τη συνέχεια από τα 2-3 τελευταία κομμάτια που έχουμε διαλέξει για να κλείσουμε την Πέμπτη το βράδυ έτσι όμορφα. Μουσικό λατού πίπερο εδώ στο Μαυρακή 9-19 με τον Βαγγέλη Ρίζο. Τρίτη και Πέμπτη απογευματάκι θα τα λέμε, όποτε μπορούμε φυσικά και όποτε συνθήκες έτσι μας ευνοούν. Αγαπημένες μουσικάρες από το σήμερα και τρελαμένες μουσικάρες από το παρελθόν.

Love is a drug, Southside Johnny, The Absolute Jukes, από τις ωραίες παλιατζούρες. Paul Young για το τέλος. I'm gonna tear your play house down. Και σας εύχομαι μια υπέροχη Πέμπτη, με μια ωραιότερη Παρασκευή. Και στα έκθαρα του Σαββάτου θα τα πούμε, να είμαστε καλά. Με πάρα πάρα πολύ ωραίες και διαλυμένες παλιατζούρες που αλλού εδώ στο Νομβρακή 919. Από τον Βαγγέλη Ρίζο και την πόλη της Σάρτας, να έχετε ό,τι καλύτερο θέλετε να έχετε εσείς. Ωραία το από αυτό, ε. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σεβαστό ακροατήριο του Αβρακή FM και των ημερών βινιλίου. Είναι πέμπτη βράδυ, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στον αέρα για να σας κρατήσουμε και να μας κρατήσετε συντροφιά.

Φυσικά όπως πάντα το 919.gr είναι στη διάθεσή σας για να μας στείλετε τα μηνύματά σας και για να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Τις καλησπέρες μας στον Μιτσάρα, τις καλησπέρες μας στην Άννα, τις καλησπέρες μας και στη Λίνα, η οποία μας γράφει εδώ στο 919.gr με το Θείο Γιώργο στη μουσική επιμέλεια. Όλα θα είναι τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.

Ήταν η Jesus and Mary Chain και κάποιες κουβέντες τους περί γλυκού, όπου υποψιάζουμε ότι όταν τραγουδάνε για γλυκάκια candy η Jesus and Mary Chain, μάλλον εννοούν τα παρεστησιογόνα που κατέβαζαν με τις χούφτες τη δεκαετία του 80 όταν ήταν νέοι.

Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που κυκλοφόρησαν ή που ηχογραφήθηκαν στη δεκαετία του 80 είναι το Fade to Grey των Visage. Εδώ το ακούμε απόψε σε ένα remix του Chris Payne, ο οποίος Chris Payne είναι ένας από τους ανθρώπους που, που συμμετείχαν στη σύνθεση του τραγουδιού αυτού. Μέλος άλλων συγκροτημάτων τη δεκαετία του 80, νομίζω δεν συμμετείχε στους Visage, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.

και παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που τελείως άγνωστο. Έτυχε να αγοράσουμε εκείνη την εποχή τον δίσκο του συγκροτήματος των Can Can και από το δίσκο αυτό θα ακούσουμε το Marching Marching.

Και επειδή πάθαμε hate illa απόψε, συνεχίζουμε με Flock of Seagulls, Wishing, ή αλλιώς If I Had a Photograph of You.

Τις καλησπέρες μας και στο Γιώργο που μπήκε στην παρέα μας εδώ στο 919.gr. Η ώρα έχει περάσει και από 10.30. Αν συντονιστήκατε τώρα στον Αβρακέ FM, στο δημοτικό ραδιόφωνο δηλαδή της Σάρτας, ακούτε τις ημέρες Μινιλίου. Όπως είμαστε στον αέρα Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ για λίγο καιρό ακόμα από τις 10 και μετά. Όταν θα μπορέσουμε να βγάλουμε για τους εαυτούς μας εδώ για τις ημέρες Βινίλιο ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα τώρα εν ώψη της νέας σεζόν που έχει, όχι εν ώψη, ήδη έχει ξεκινήσει, θα το μάθετε φυσικά. Πάντως λίγο πολύ τις ίδιες μέρες θα κυκλοφορούμε.

Και από ό,τι φαίνεται η αιτήλα που πάθαμε μάλλον είναι οξίας μορφής, οπότε συνεχίζουμε με ένα άλλο συγκρότημα από εκείνη την εποχή, τους Pale Fountains.

Το χιτάκι της εκπομπής μας από Pale Fountains είναι το Something on My Mind που ακούμε συνήθως, αλλά και το Bicycle Thieves που ακούμε τώρα είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Pale Fountains.

Και κάπου εκείνη την εποχή πάλι, μάλλον όμως στα τέλη της δεκαετίας του 80, οι GIST κυκλοφόρησαν το Love at First Sight.

Θα έλεγα να δυναμώσετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και όλα τα ΣΕΑ τα σχετικά. Ακούμε τον Reckless Eric, αυτός μας έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τη Μεγάλη Βρετανία.

Αν θέλαμε να φτιάξουμε το μουσικό soundtrack της δικής μας ζωής, ανάμεσα στα τραγούδια που θα επιλέγαμε, θα ήταν σίγουρα και το επόμενο.

Ήταν οι Only Ones Βρετανοί στη δεκαετία του 70, κάπου στο 76-77, αν θυμάμαι καλά. Είχαν κυκλοφορήσει σαν single το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Another Girl, Another Planet. Ακούσαμε Another Girl, Another Planet. Κάπου

Η διασκευή του κομματιού αυτού, μάλλον οι Echo the Bunnymen κυκλοφόρησαν το τραγούδι αυτό σε κάποιο μεγάλο τους δίσκο. Αλλά στη συνέχεια έκαναν μια ηχογράφηση για τον BBC, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, μέσα σε κάποιον παλιό, σε μια παλιά αγγλικανική εκκλησία, ένα ναό. Και από τα τραγούδια που ηχογράφησαν εκεί πέρα, ζωντανά, κυκλοφόρησαν ένα διπλό 45. Το εξώφυλλο του διπλού αυτού 45 δίσκου το έχουμε ανεβάσει σε φωτογραφία στο 919.gr. Το είχαμε αγοράσει την εποχή που κυκλοφόρησε.

Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας καληνυχτήσουμε με το τελευταίο τραγούδι για απόψε. Elvis Costello από τη δεκαετία του 70, τέλη 70, στο ο οποίος για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή δεν ήθελε να πάει στο Chelsea και το έκανε τραγούδι. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας και απόψε. Ραντεβού την Κυριακή το βράδυ, εκτός απρόπτου πάντα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα.
1: Η νύχτα
0: σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
1: Είναι όλα εδώ. Όλα εδώ.
2: Like a mom.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι ακόμη Τετάρτη και ξύπνησα λίγο βαριά, αλλά μετά είδα ότι είναι Πέμπτη, δηλαδή προπαρασκευή, και εδώ τα πράγματα αρχίζουν και στρώνουν πολύ. Οπότε πάμε να κάνουμε τα καλύτερά μας. Οι εκπομπές της Πέμπτης και της Παρασκευής πάντα είχαν μια επιπλέον μαγεία, μια αισιοδοξία, να το πω. Ένα φως στο τούνελ. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακιά FM και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη.

Πέμπτη πρωί, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη. Δεν το πάω στα πολιτικά. Έχει γενέθλιο υιός σήμερα, που γίνεται και 18 χρονών, ενήλικας, επίσημα. Και υπάρχει αυτό το τραγούδι, οι Temptations. Ήταν η 3η Σεπτεμβρίου, μια μέρα που θα θυμάμαι πάντα, γιατί αυτή την ημέρα πέθανε ο πατέρας μου. Και πάντα θα θυμάμαι ότι σαν σήμερα έφυγε ο πρώην δημαρχός μας, ο Κώστας Βάγιας, 3 Σεπτεμβρίου. Λες και ήθελα ακόμη και την τελευταία στιγμή να κάνει εντύπωση και να έχει ένα τραγούδι. Καλημέρα Χάρη. Πάπαγος Rolling Stone, οι Temptations.

Από τα πολύ μεγάλα τραγούδια, τα πολύ σημαντικά τραγούδια στην παγκόσμια μουσική. 1972, Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Και μόνο για το ξεκίνημα. It was the 3rd of September. Ο δικός μου πατέρας έφυγε 27 Αυγούστου, μια εβδομάδα και μια Κυριακή, μια εβδομάδα ακριβώς πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Έτσι το λέω, θα μπορούσε να μου κάνει ένα τελευταίο χατήρι. Καλημέρα από τον Ωβρακέ FM, το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Και αν είμαστε εδώ, και αν υπάρχουμε, το χρωστάμε στον Κώστα Βάγια. Σήμερα λίγο φορτισμένη ημέρα, συγγνώμη. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. 5:49. Καλημέρα σε ένα πολύ όμορφο μήνυμα που μας ήρθε από τη φίλη μας την Όλγα, από την Ελεούσα. Κάθε πρωί δεν ξεχνώ όταν έρθει η νέα μέρα να στείλω μια καλημέρα στους φίλους μου. Και εννοεί τον κόσμο το 919. Σε αυτή την περίεργη ραδιοφωνική παρέα.

οι Silencers, Number One Friend. Πρώτη εβδομάδα της σεζόν που έχει φτάσει ήδη στην προ-Παρασκευή. 25 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην πόλη. Χθες ήταν μια πολύ καλή βραδιά. Χθες δεν χρειάστηκε air condition. Οριακά δεν χρειαζόταν και νεμιστήρας. Χθες μετά από πολλές μέρες νομίζω ότι κοιμηθήκαμε καλά στην πόλη. Όχι πως βλέπω πολύ ελπίδα στο K24, βλέπω 36-37 αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Έχει ακόμη να δώσει.

Σεμπαστιάν Τελιέρ, Λάρι Τουρνέλ, το θεωρώ από τα βασικά, από τα θεμελιώδη τραγούδια των Βρακέ FM. Και κρατάει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Η Πρέβεζα είναι πάντα εδώ. Και άλλη επιδρά με τον Βρακέ FM. Και χθες το μεσημέρι πάλι είχαμε μηνύματα. Και από Πρέβεζα και από Λευκάδα. Μας ανακαλύπτουν σιγά σιγά. Και γίνονταν βρακιώτες. Καλημέρα λοιπόν Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Η Χαλκίδα μας έχει ανακαλύψει εδώ και δεκαετίες. Καλημέρα Κάθριν. Η Κάθριν εδώ και χρόνια έχει περάσει από ακροάτριες στις φίλες. Grammatic, Lonely and Cold.

Grammatic, Lonely and Cold. Και λέω να συνεχίσουμε ακριβώς το ίδιο πειραγμένο στυλ. You don't give, you don't take. Pad 3. Τραγούδι που φέρατε σε στη ροή το 1919. You see, I've always believed. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχετε φέρει φοβερά τραγούδια, μας έχετε ξεπεράσει. And if you don't get...

You don't give, you don't take. Πόσο ένα τραγούδι μπορεί να γίνει όχι αγνώριστο, να αλλάξει δραστικά κατηγορία, δραματικά. Pat Trio. Από αυτά τα συγκροτήματα DJ's Group, παραγωγές που βρίσκουμε μόνο ένα τραγούδι. Άλλη μια περίπτωση είναι αυτή. Και αυτό αρέσει τη φίλη μου την Αγγελική στη Λευκάδα. Super Furry Animals. Τίτλος Juxtapose With You. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά, έλα. Τέλος το κουζούρι. Σας περιμένω στο 919.gr. Έλατε να επιλέξουμε μαζί μουσική.

Αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είναι αμβρακιώτικο εντελώς. Αυτό δεν νομίζω ότι το έχουμε ακούσει αλλού, το Juxtapose With You. Αυτά είναι που τυχαία φτάνουν στα χέρια σου. Είμαστε στο 2001, είναι από τα πρώτα τραγούδια που έπαιξε ο νέος Αμβρακιά FM, ξεκινώντας εκείνο το Δεκέμβριο. Ήταν Δεκέμβριο του 21. Του 2001, συγγνώμη, του 2001. Που παίρναμε ένα Αμβρακιά που ήταν ένα τυπικό δημοτικό ραδιόφωνο που έπαιζε όλα τα είδη μουσικές, ένα ξεχασμένο ραδιόφωνο. Και το κάναμε αυτό που ακούτε σήμερα, τη συντροφιά της πόλης. Τολμηρό, ήταν πάρα πολύ τολμηρό. Και μαντέψε ποιος αλυσμόνητος μου το έδωσε στα χέρια να το φτάσω σε εδώ. Ναι, 3 Σεπτέμβρη. Είναι να μην τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους σκεφτείς αυτή τη μέρα. Έχω ξαναπεί για αυτό το τραγούδι ότι είναι το live που ήθελα να ήμουν εκεί. Ακούστε λίγο τι συνέβη σε αυτή τη συναυλία των Wolfsheim. Kein Zurück. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ζαβερδινό, που όταν όλοι γυρίσαμε από διακοπές, αυτός πήγε.

Es geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück.

0: sich lieben nie gesehen. Es geht kein Weg zurück.
1: Δεν είναι απλά κομματάρα. Είναι ένα μοναδικό τραγούδι, μια κατηγορία από μόνο του νομίζω. Wolfsheim, Kainzuruk. Εξακολουθούμε να θέλουμε να ακούμε το live. Καλημέρα Λεκό. Τολμηρό, σύντροφε Άλεξ. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Λευκάδα. Μόλις άνοιγες λόξιγκα, σ' αναφέραμε. Λίγη δροσιά πότε θα έρθει, γράφει. Αυτή η υγρασία δεν υποφέρεται, είμαστε στο 70%. Σήμερα το πρωί. Τουλάχιστον χθες ήταν καλά. Το βράδυ. Καλημέρα στη Μινεάπολη, καλημέρα Ιωάννη. Jack Nice.
2: Need my kicks, I need my thrills. Need my romance to give me chills. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice. I met Jack first when I was young. Alone and insecure. He built me up, made me his queen. But royalty's a stifling scene. So I broke out to look for those

0: Jack picks me up, treats me oh so nice, though he knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Τραγούδι του 2015 που ανακαλύψαμε μέσα στην πρώτη καραντίνα και ενθουσιαστήκαμε, εγώ τουλάχιστον πολύ. Το αφιερώσω στο φίλο μου τον Ιωάννη στη Μινεάπολη, γιατί είχε γράψει κάποτε στο Twitter για αυτό το τραγούδι. Αν λέει ο Άλεξ το είχε σε βινίλιο αυτό, θα είχε βγει το βελονάκι από την κάτω πλευρά. Θα είχε λιώσει. Καλημέρα Σταυρούλα, τι ωραίο μήνυμα. Οι αναμνήσεις μας γράφει είναι ο πολύτιμος θησαυρός μας. Εγώ νομίζω ότι και οι αναμνήσεις και οι δυσκολίες και ευκολίες είναι όλα αυτά που μας έφτασαν ως εδώ και μας έκαναν ότι είμαστε, καλό ή κακό. Αλλά είναι αυτό που μας διαμόρφωσαν. Desert in your eyes. Ο ξεχωριστός με σχέμινη μάλα.

με Sam Animal, Desert in Your Eyes. Καλημέρα George. Καλημέρα σε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που ξεκίνησε από την Άρτα και δεν ξέρω πώς έφτασε τόσο μακριά. Δεν ξέρω πώς μας ανακαλύψατε. Πολύ και τυχαία, περνώντας από την Ιωνία, κάνοντας ένα τυχαίο ζάπινγκ σε κάποιο online radio site. Καλημέρα στον Μπαχαλόγατο στο Πέτα. Μας έβαλαν χθες like στο πιο απρόσμενο τραγούδι νομίζω. Stereomatic CEO, αλλά μαζί με την Άντζελα Ζήλια. Αν δεν ξεχωρίζει αυτό το τραγούδι, τότε ποιο.

Viaggia alla Ziglia. Και στα Romantic CEO, χάρηκα τόσο για Βασίλεμα στα μάτια σου είναι ο πλήρης τίτλος. Και θυμάμαι το εξής, πάντα το λέω, με το που σταματάει η καλοκαιρινή σεζόν θα σκάσει το καλύτερο τραγούδι. Αυτό μπήκε στη λίστα το 919, 58 το 23, δεν είχαμε εκπομπή. Είναι από αυτά που έλεγα πάντα, θα με σκάσουν. Γι' αυτό φέτος δεν σταματήσαμε Αύγουστο. Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό. Καλημέρα, ξεκίνησε ωραία πάλι μέρα σήμερα χωρίς όνομα. Τα καλύτερα μας χαλάτα. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Χάσιμο γράφει για την Άντζελα Ζήλια. Δεν ξεκίνησε ωραία η μέρα σήμερα, τώρα ξεκινάει η ώρα. Under the bridge.

τι να πέσει αυτό το τραγούδι. Να βγαίνεις από τα έτες, από τις μαντώνες που λέμε, και να πέφτεις πάνω στους Red Hot Chili Peppers και το Under the Bridge. Εκεί λες ok. Η νέα δεκαετία έκανε ένα wipe στην προηγούμενη και πάμε αλλού. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Από εκεί ήταν η προηγούμενη καλημέρα. Καινούριο τηλέφωνο λέει, δεν είχε κάνει έσοδο ακόμη. Είστε κι εσείς με τα ακάου. Αυτό μου το έστειλαν χιουμοριστικά χθες. Thievery Corporation, Lebanese Blonde. Εξαιρετική και αυτή. Ζωντανά στον Ουβρακέ FM και το πανέμορφο 919.gr με τα χίλια καλούδια. Από πού ξεκίνησε το 919.gr και πού έφτασε? Έχω παλιές εκδόσεις, δεν θέλει να τις δείτε.

Lebanese Blonde, Thievery Corporation. Είχα έτοιμη μια Brigitte Bardot La Mandraga, αλλά λέω να το κρατήσουμε για τη δεύτερη ώρα, γιατί μια εξαιρετική πρώτη ώρα πρέπει να κλείσει έτσι. Under a Violet Moon, Blackmoor's Night.

Υποσχέθηκα, έταξα και ορίστε. Δεύτερη ώρα, 4 λεπτά μετά τις 9 στον Αμβρακέ FM, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Η Brigitte Bardot ήταν αυτή, η Lama Drag εννοείται ότι δεν είναι το αυθεντικό του 1962, αλλά αυτό το απίστευτο Antis Remix. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και καλημέρα από το πιο μουσικό σημείο της πόλης. Αυτό που δεν ξέρουμε, αν έτυχε, αν πέτυχε. Είναι ζυγισμένο αυτό. Και έτυχε και πέτυχε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Κώστα Κότσε. Καλημέρα Φάζ. Κουμπάρος. Προσπάθησα να πετύχω την απόχρωση στο μαλλί, αλλά μόνο βγήκε πιο πλατινέ, κουμπάρε. Σέφαγα. Ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα. Όσες φορές και να παίξει το 9-19, θα λατρευτεί ξανά και ξανά. Ανκόρα, ανκόρα, ανκόρα.